πέρεμα ο νιέμπο πεπόλια που Ήμπρι του πλαχό γιουρούπε να γιαχαλτε πω μίνιαν ερε μιαντού Μιαν ερε μι γεροβιά Μιαν ερε μι κοτεβέ Μιαν ερε μι μπρασί Μιαν ερε